φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κον element. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που love been slide. Χάιντε πρεζάντα εν του είμαι gang. Πριν τόλες η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.